0: Φέιφε.
1: Όταν βρει τα δύσκολα σε μένα πίσω θα έρθει.
0: Καλό Σαββατό, Σαββάτ Σαλόμ, λετσέβε τα χάφλωτ. Μόρι Ίγκαλ, Αμίτ, Νισάν Βαρούγλο. Νίκο Σαγκέρι, Στο Γλέντι, Αμεσιμπά.
2: Και ένα,
0: δύο, τρία, אחד, שתיים, שלוש. רפי אוסמו מרדדון, דוד קדוש. Στο Γλέντι, לכם יש מסיבה כל יום שישי, מוזיקה יוונית.